0: Το είναι SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζάχτηκα βρατσάμε σ' νάιλεψε μίξεν χιτούφ. Νατάσχε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Jak w kręcach, to ty.